Α, Φόρτιο! Έχω δίδω, Φόρτιο! Κράτα, μέρα, πάσαλε, παφρέντε, Φόρτιο! Παφρέντε, Φόρτιο! Κάλε να μακάμπρε!